Τα περισσότερα τραγούδια μου δεν έχουν λόγια. Σας μιλάει η ψυχή μου και οι έξι χορδές της κιθάρας μου και λένε τον πόνο και τις χαρές του κάθε.